0: Όλα σέντσεν λάλκα και μαούρ που καλά όκους του μελιά. Μην γρήκε είναι μαούρ που άλλα μαούρ μα μελιά, καρά μαμούρ καγινιέτα, είναι ερπίλα μα αγαλιά. Ήρμαν είναι ένα μάμα πάπου να τρώχ μουρία. Αν που αγώ να έλσευ στα καλκα και μα. Άκω αγά μεν και αγάνικα, καρνιέ είναι ένα μαούρ πουλά, κάτι μαούρι και βακαμλήν και είναι τα πουρπουλά. Ερπέρι πλάνα, ακόμη μου λέγα μαλλιά, και τα μάκανα μακρά κανά αϊόκουα. Αν μου γερ σένσον, να ρουλιά κανά μα, από που να μην μείνει αϊόκουα. Νούγκο ακή εμείνα μα, του μένα μα, από που να λέγα αϊόκουα. Ήταν ένα σένσον. .abs.gov.au
1: Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Station sponsor.
3: That you wanna hate, but show love to my face. Trust, I'm unfazed by none of these snakes. On my mother's, that's all day. But then no bullshit.
4: Dim again, say true God here. You're now tuned into T-Bar Radio, your voice in the